το πικρό παραπονό σου. Αν μου φύγεις δεν θα αντέξω στο χαμό σου.